κρύβεται όμω είναι ο πιστήμα που αφήσει το όμως είναι ήδη. We interrupt this programming to bring you some rather disturbing messages.